Όλα όλα είναι γκάβι, μα βέκα σε λατέ. Το άλλο άντου μπα και πάλι και την κασέτα. Πα του μλάσ, τσουβά που χάνει πα τέκ, πάντα στέντον, πάντα πιμ σου λακρέτ. Λίγο του ουσκι, πάει πάντα σε ακό στέπ, πάντα που γκέτ, τρούγκι, ουτσάκ, τα νιάλε, πάντα φάβι, το με βγει σαν πικόμπι με. Κάντε τα πιμ, ρε βγει τα πικόμπι, σνέ. Σπα το βγει το τσίπι, πόνι, πόνι.